Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκετες τρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και τις τρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στον κύλο καθίσαμε στο στούντιο, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς νιώθετε που είναι Παρασκευή?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη.
0: Έλαντε, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία και 15 Μαΐου, επίσης ωραία.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αχίλλειο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τώρα στις παγκόσμιες ημέρες έχει ένα κατεβατό ολάκερο. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γράφει. Διεθνής ημέρα οικογένειας.
0: Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων που σημαίνει σήμερα δηλαδή δωρεάν τα μουσεία?
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά 18 Μαΐου είναι.
1: Ναι.
0: Μια μέρα με δωρεάν μουσεία.
1: Αυτή η μέρα, η σημερινή, το απόψινό, είναι μουσεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές.
0: Τη νύχτα.
1: Τη νύχτα. Θα πεις, ας πούμε, μωρό μου, απόψε δεν θα πάμε για ποτό. Όχι, θα σε πάω στο μουσείο.
0: Είσαι με τα καλά σου?
1: Αμέλη, τι?
0: Εγώ θέλω να κάτσω, να ξεκουραστώ, να πιω το ποτάκι μου, να ακούσω τη μουσική μου και να πάω στο μουσείο.
1: Α, εμένα θα μου άρεσε να σου πω μια έτσι βραδινή βόλτα στο μουσείο. Φαντάσου πως θα φαίνονται και τα εκθέματα έτσι φωτισμένα. Θα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό.
0: Ορίστε, αυτά τις έχετε κάνει χωρίς ψυχολόγο, το έχω πει στο αφεντικό εδώ πέρα στο σταθμό τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το... με την Αμφίπολη το είδες?
1: Ναι.
0: Το τελειώνει, του χρόνου θα είναι επισκέψιμο. Παιδιά, οι φωτογραφίες, αν δεν τις έχετε δει, είναι φοβερές, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πάμε εκεί. Ο τύμβος που είναι,
1: είναι
0: διαμέτρου μισό χιλιόμετρο και λες τι είναι αυτό τώρα, τι αρχαίο είναι αυτό. Μέσα καθαρίσανε τους χώρους και έχουν βγάλει φωτογραφίες. Είναι απίστευτο, λες και έχει φτιαχτεί πριν από 100 χρόνια. Είναι απίστευτες οι φωτογραφίες, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πας. Οπωσδήποτε στην Αμφίπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά διαβάζω συμβουλές για εσάς που φεύγετε από το σπίτι για διακοπές. Ή εν πάση περιπτώσει για Σαββατοκύριακα που πάτε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορείτε, λέει, να προστατεύσετε το σπίτι σας από κλοπές? Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σου πω, ότι αν θέλει κάποιος και σε έχει βάλει στο μάτι κλέφτης, γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι έχεις λεφτά στο σπίτι, έχεις πολύτιμα αντικείμενα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και αξίζουν. Δεν μιλάμε τώρα για μια τηλεόραση μόνο και ένα. Τι άλλο, α πούμε. Ένα υπολογιστή, α πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι της δουλειάς, κλέφτες δηλαδή, και ξέρουν, σε έχουν βάλει στο μάτι και σε παρακολουθούν χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις πολλά πράγματα αξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι και να έχεις βάλει. Έτσι θα το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς, λέει, να προστατευτείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν να μην το λες δεξιά και αριστερά. Α, ξέρεις, το Σαββατοκύριακο θα φύγω και θα πάω διακοπές. Θα φύγω και θα πάω εκεί. Θα φύγω και θα πάω αλλού.
1: Θα περάσω υπέρχα. Θα με ζητάς.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς. Δεν ξέρω, αυτό παραπέμπει αλλού. Δεν το λες γύρω-γύρω. Έτσι, το λες σε κανένα δυο άτομα, στη μάνα σου, ξέρω και εγώ, στον πατέρα σου.
1: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
0: Ναι, καλά, δεν πέρα το διαφημίζεις.
1: Από τον...
0: Μπορείς να το διαφημίσεις.
1: Αν είσαι προληπτικός για να αποφύγεις τη γλωσσοφαγιά.
0: Άστο τη γλωσσοφαγιά. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κλέφτες. Γιατί, ας πούμε, το πεις σε ένα περαστικό, σε ένα φίλο που δεν το ξέρεις καλά. Σε ένα φίλο που το ξέρεις καλά, αλλά μιλάει πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Επίσης, δεν είσαι στις διακοπές, έστω και αν έχεις φύγει μια-δυο μέρες, και ανεβάζεις φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Περίμενε πρώτα να γυρίσεις από τις διακοπές και μετά ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν, ανέβασαν ότι είναι σε διακοπές και τους κλέβανε μετά από λίγες ώρες.
1: Εξαιρετικό. Κοίτα όμως, με αυτή τη λογική δεν ανεβάζεις ούτε ότι μπορεί να είσαι στη δουλειά σου να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει ότι θα λείπεις 8 ώρες, ας πούμε, από το σπίτι σου.
0: Στη δουλειά σου μπορεί να λείπεις εσύ, μπορεί να μην λείπει άλλος. Μέσα στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος πάντοτε.

0: Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Λέτε, τόση με κρίνια, όλα αυτά. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από. Εκφωνητή, παρουσιαστή, mm-hmm. τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ήπειρο, Ιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι κατάφερε να συγκεντρώσει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν η εποχή που ο Σάκης Ρουβάς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα, για σήμερα 15 Μαΐου.

0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει αρχίσει και κυκλοφορεί, αναπαράγεται, το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Τι θα κάνεις αν πέσει διαστημικό σκουπίδι στο κεφάλι σου?
1: Μήνυση στο σκουπίδι. Μία πρόταση αυτή.
0: Ένας άντρας στη Φλόριντα,
1: μπορεί και να μην ζεις, να μου πεις,
0: προσπαθεί να βρει πού πρέπει να απευθυνθεί για να αποζημιωθεί από τις ζημιές που προκάλεσε ένα διαστημικό σκουπίδι που προσγειώθηκε στο σπίτι του. Λοιπόν, μελέτη του 2022 προέβλεψε αύξηση 10% της πιθανότητας για μία ή περισσότερες απώλειες από πτώση διαστημοπλοίου την προσεχή δεκαετία. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τυπάκο, παιδιά, από τη Φλόριντα, ο Αλεχάνδρο Οτέρο προσπάθησε να ανακαλύψει το πού πρέπει να πάει, ποια πόρτα πρέπει να πάει να χτυπήσει για να πάρει τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του άνθρωπος. Οι πιο κοινές, ωστόσο, υπηρεσίες της ΗΠΑ που χειρίζονται έτσι αυτές τις περιπτώσεις είναι η NASA και η Διοίκηση Διαστημικών Συστημάτων. Η NASA, σου λέει, έχει το δικό της γραφείο που εστιάζει στο μετριασμό του κινδύνου των συντριμιών. Επειδή όμως πρόκειται για τεράστιους οργανισμούς, ο Παθών σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να βγάλει εύκολα άκρη, γιατί γινόταν λίγο μπαλάκι η κατάσταση. Μέσω του X τον βρήκε ένας αστροφυσικός από το Harvard, και αυτός κατάφερε και έκανε τη γέφυρα στην ουσία ανάμεσα σε αυτόν τον καημένο που θέλει να φτιάξει το σπίτι του και στο Aerospace Corporation, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο για τέτοιες ζημιές. Δεν έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δεν έχουν φτιαχτεί ίσως οι κατάλληλες νομοθεσίες για να σε καλύπτουν σε κάτι τέτοιο.
1: Στο μεταξύ, εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έχουμε διαβάσει κατά καιρούς ότι τα διαστημικά σκουπίδια αυξάνονται και υπάρχει μια περίπτωση να αυξηθούν και αυτά που μας πέφτουν στο κεφάλι. Αλλά κανένα κράτος δεν έχει, που έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει φτιάξει και ένα σύστημα. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, αναρωτιέσαι, θα πέσει κάτι, κάποιο σκουπίδι, κάποιο διαστημικό αντικείμενο. Υπάρχει περίπτωση.
1: Ένας διαστημικός δεν είναι και στο κεφάλι.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην είσαι σε θέση να ταυτοποιήσεις σε ποιον ανήκει αυτό το σκουπίδι. Ποιος το πέταξε εκεί πάνω?
1: Είναι Ρώσος
0: ή είναι Μάσκ, ο Κινέζος, η NASA? Ποιος είναι πίσω από αυτό το σκουπίδι για να πας να τα ζητήσεις από εκείνονα? Αλλά πώς?
1: Τα είχαμε όλα, αυτό είναι το καινούριο που μας έμενε τώρα.

0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα.
1: Θέλω να δηλώσω ότι ώρες προβληματίζομαι.
0: Προβληματίζεται.
1: Είναι αυτό που κοιτάς τον άλλον και νιώθεις
0: ταραχή.
1: Κάποια κυκλώματα δεν κάνουν επαφή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Αυτό ποτέ δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, είσαι μερικές φορές αλλού, ρε παιδί μου. Δεν, ναι. Είσαι αλλού. Δεν ξέρεις από ταύρους, μαθαίνεις τώρα, σε κατανοώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα πας και σε ανώτερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχω καταφέρει να συνεννοηθώ με υδροχώους. Νομίζω ότι αυτό να είναι... συνεννοηθώ με ταύρο όσο, είναι όσο... εύκολο μετά.
0: Δεν είναι εύκολο γιατί ο υδροχώος το παίζει φίλος, τρελός και παλαβός, μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν θα είσαι φίλος πλέον. Για κάποιο άσχετο άγνωστο λόγο. Έτσι που δεν το ξέρει κανένας. Αν το ρωτήσει και τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην ξέρει γιατί δεν είσαι φίλος πλέον, δεν είναι φίλος πλέον μαζί σου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το θέμα των υδροχώων δεν είναι
0: το
1: αν είσαι πλέον φίλος μαζί του ή όχι. Είναι το αν είσαι εγκόμενος πλέον ή όχι.
0: Λοιπόν,
1: εκεί είναι οι στενές ταμπέλες, ρε παιδί μου, που τις ενοχλούν.
0: Τι είσαι τώρα, φίλος? Δεν είσαι
1: γνωστός.
0: Γνωστός.
1: Κοιμηθήκαμε μαζί.
0: Έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Αφρόλουτρο Ντάβ 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι εδώ.
0: νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Έβιβαλη, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ μαζί. Και υπάρχει εδώ μια έρευνα που διαβάζω με 1700 άτομα, τα οποία έδειξαν ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα, πήραν 1700 άτομα 20 έως 22 ετών το 2005. Καταγράψανε διάφορα πράγματα που τους ενδιαφέρει για αυτό το ζήτημα και είδαν τις αλλαγές που προέκυψαν το 2014 που τους ξανακάναν εξετάσεις και διάφορα άλλα τέτοια, και έδειξε αυτή η έρευνα ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα.
1: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι η εγκυμοσύνη.
0: Δεν ξέρω, ρε,
1: η οποία
0: κορίτσια,
1: σε γερνάει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως αυτό το οποίο εντός αγωγικών σε γερνάει ή εξαντλεί τον οργανισμό σου είναι η καθημερινότητα που αποκτάς μετά τον ερχομό ενός παιδιού.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλο το πακέτο, αλλά ό,τι και να κάνετε σας γερνάει και δεν είναι υπέρ σας. Δηλαδή κάνετε σεξ, δεν είναι υπέρ σας, είναι υπέρ των αντρών. Δεν ξέρω αν θυμάσαι μια έρευνα που διαβάζαμε εδώ. Το σεξ δεν βοηθάει τις γυναίκες. Αντίθετα, τους άντρες βοηθάει πολύ. Έλεγε η έρευνα. Γιατί δεν ήταν μία, ήταν πολλές που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Τώρα εδώ η εγκυμοσύνη πάλι σας γερνάει. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω πεταλούδα.
0: Μπορείς να γίνεις άντρας.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Πεταλούδα τι, πεταλούδα πάλι. Δεν ξέρω.
1: Πεταλούδα θέλω να
0: γίνεις άντρας για να βολεύεσαι με όλα αυτά εδώ.
1: Βρε, δεν με ενδιαφέρει να γίνω άντρας.
0: Να μην έχεις εγκυμοσύνες και να μην γερνάς γρήγορα. Και το σεξ να το ευχαριστιέσαι.
1: Μπορεί και η πεταλούδα να το ευχαριστιέται.
0: Μπορεί και όχι όμως. Οπότε.
1: Όχι, θέλω να γίνω πεταλούδα.
0: Εντάξει,
1: να περάσω από το στάδιο της κάμπιας, να μην με θέλει άνθρωπος.
0: Είσαι μουρικά.
1: Και μετά να γίνω πεταλούδα και να λέει
0: να
1: πεταλουδάρα.
0: Τι λέει σήμερα, θέλει να γίνει κάμπια η Εύη.
1: Αν δεν γίνεις κάμπια, δεν γίνεσαι πεταλούδα.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να το περάσει και αυτό.

0: Τι έχεις να μας πεις μετά τις κάμπιες και τις σπαταλούδες?
1: Τη σημαντικότερη δήλωση την έκανα με την κάμπια, γιατί...
0: Τη σημαντικότερη δήλωση για πότε, για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, για αυτό
1: για
0: το μήνα.
1: Σήμερα, ωστόσο,
0: για το χρόνο,
1: η δικιά μου η δήλωση, η δικιά μου η δήλωση
0: η
1: δεν
0: δήλωση
1: μπορεί να συγκριθεί.
0: Φορολογική δήλωση.
1: Περί καμπιοσύνης. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τη δήλωση ενός αγρότη από τη ΣΥΠΑ, από το Κολοράντο στη ΣΥΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εξωγήινοι κλέβουν τα ζώα του και ακροτηριάζουν κάποια από αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι και άλλοι που το έχουν δηλώσει αυτό κατά καιρούς.
1: Το εντυπωσιακό, λέει, που αναφέρει είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κακοποίησης, τέλος πάντων, των αγελάδων του, δεν υπήρχε αίμα και ίχνη τριγύρω.
0: Είναι ο Μάικ Ντουράν.
1: Όχι τον Ντουράν Ντουράν, είναι άλλη υπόθεση.
0: Ένας της οικογένειας γενικότερης του Ντουράν. Έτσι. Βέβαια, σε όλο αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ο μοναδικός, είναι και άλλοι που το έχουν διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ειδικά. Και λέει ότι είναι όλα αυτά που λείπουν γλώσσες, λείπουν οτιδήποτε, είναι όλα σαν να έχει γίνει μια πολύ καλή επιτυχημένη εγχείρηση και δεν φαίνεται κάτι, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κομμένη γλώσσα, είναι... έχει κοπεί και έχει ραφτεί, ας πούμε, πώς να το πω.
1: Είναι σαν να έχει γίνει με λέιζερ, σαν να έχει γίνει καρτηριασμός ταυτόχρονα.
0: Επίσης στα χωράφια αυτά που είναι οι αγελάδες έχουν βρεθεί και μικροί κύκλοι καμένοι, ξέρω εγώ. Μαξικό, εξωγήινοι. Επίσης μπορεί η εξωγήινη να φταίνει και για άλλα πράγματα, παιδιά, πρέπει να το σκεφτούμε σιγά σιγά.
1: Οπότε, πού είναι το παράξενο που λέω εγώ να γίνω κάμπια και πιταλούδα?
0: Δεν είσαι εξωγήινος, δεν ασχολείσαι με τους εξωγήινους. Μπορείς να πεις ότι χάθηκα μια εβδομάδα και με έψαχνε η οικογένειά μου μέχρι να παγάγει η εξωγήινη. Τώρα εσύ τι έχεις κάνει είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλειπα δύο ιδέες, ώρες.
0: Κορίτσια, σας δίνω ιδέες. Εσείς που προσπαθείτε να βρείτε διάφορες χαζές δικαιολογίες, όταν θα εξεφανιστείτε μια εβδομάδα από την οικογένειά σας, από το σπίτι σας, πείτε με απήγαγαν, αχ τι ωραία η εξωγήινη.
1: Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Για να ακούσω δυνατά.

με δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Αυτό
1: θα,
0: έχω να σου πω.
1: Θα κάνουμε τις δικές μας έρευνες έτσι για τις αγελάδες ή όχι?
0: Όχι, όχι, τις αφήνουμε στους εξωγήινους να κάνουν το έργο τους. Είμαστε υπέρ των εξωγήινων γενικότερα.
1: Όχι, θέλω να κάνω την έρευνά μου.
0: Όχι, εγώ το πήρα απόφαση. Αν εξαφανιστώ μια μέρα, θα πω ότι με είχαν απαγάγει εξωγήινοι. Τώρα τι θα είχε γίνει στην πραγματικότητα, αυτό θα το ξέρει κανείς. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook με τα ονόματά μας σε λατινικούς χαρακτήρες, Επιβάλλη, Κοσμάς και Τραμάτος. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με

ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Εύη Βαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Μια μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει. Όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν...
1: Αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω,
0: το άλλο που δεν
1: παίζω, το στοίχημα που δεν παίζω,
0: το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού.

0: ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για δηλαδή, να κάνουμε συγγνώμη, ταξίδια του
0: συγγνώμη
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε.
0: Το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να, και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως
0: μας
1: πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes
1: και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Το Call, collective, κατάλαβα.
0: Collective. Αχα, collective.
1: Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρει.

0: Η Ινδία είναι μία από τις χώρες τις ανερχόμενες. Έτσι, και θεωρητικά θα είναι και η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό. Δηλαδή πάνε να ξεπεράσει την Κίνα. Είναι η χώρα η οποία διαλέγει πλέον η Δύση να κατασκευάζει εκεί ό,τι κατασκεύαζε η Κίνα πριν από λίγο καιρό. Τώρα θέλουν να τα φτιάχνει η Ινδία. Έτσι. Αν παρατηρήσετε κάποιοι, θα δείτε ότι στην Ινδία πηγαίνουν αρκετές επιχειρήσεις δυτικές που ήταν στην Κίνα. Όλα αυτά τα λέω γιατί αμέσως μετά διαβάζω εδώ για την Ινδία. Ένας νόμος που υπάρχει στην Ινδία είναι ότι ο άντρας μπορεί να κάνει σεξ με τη γυναίκα του όποτε θέλει.
1: Έλα μου.
0: Σαν αντίκτυπο αυτού νου, τι συμβαίνει, τι σημαίνει όλο αυτό, αυτός ο νόμος, ότι δεν υπάρχει βιασμός. Δεν θεωρείται βιασμός.
1: Τραγικό.
0: Εντάξει.
1: Εξοργιστικό.
0: Έτσι. Τώρα αυτή η χώρα με αυτό το νόμο σε λίγο θα είναι η χώρα με το περισσότερο, με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη γη, έτσι. Για φαντάσου.
1: Όχι, δεν θέλει να φανταστώ.
0: Τέλος πάντων, τι γίνεται πάνω στην ίδια γη που κατοικούμε, που είναι ένας κοκοσάμου μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο, έτσι, τι υπάρχει δηλαδή, τι υπάρχει σε αυτή τη γη, είναι απίστευτο.
1: Είναι αυτό το όσο περισσότερο το σκέφτομαι τόσο περισσότερο τρομάζω.
0: Με τις υγείες σας.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Φύλαξέ τα τη Δευτέρα. Έχουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με ζώδια, με νέα από το διάστημα, αλλά και με διάφορα άλλα που έχεις φυλάξει, πιστεύω. Εδώ για τη Δευτέρα.
1: Δεν ήταν όμως πολύ ρομαντικό αυτό με τους θερμίτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια.
1: Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
8: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξημέρωσε Παρασκευή 15 Μαΐου, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον υδρόγειο 106,9 είσαστε. Είναι μια συννεφιασμένη Παρασκευή. Θα δούμε πώς θα πάει και ο καιρός, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Η Ελένη Ταβακάκη είναι στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε με το πρωινό μας μαγκαζίνο μέχρι και τις 11. Καλή ακρόαση.

Στους μετεωρολόγους, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές έρχονται ξανά στην Κρήτη μας. Κάνουν λόγο λοιπόν οι μετεωρολόγοι για επιδείνωση του καιρού. Θα ξεκινήσει από το Σάββατο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια, τις λασποβροχές εδώ στα νοτιότερα τμήματα και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τώρα το επεισόδιο μεταφορά σκόνης αναμένεται να επηρεάσει κυρίως στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη μας, όπου ως ήτιστες συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι έτσι ιδιαίτερα αυξημένες.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα ήδη από χθες, πρώτο θέμα είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Θα δούμε αργότερα ό,τι νεότερο υπάρχει. Εδώ στη χώρα μας, στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, να σας πω ότι έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο κοριτσάκι, 17χρονη, που είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα λύκεια. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για όλες τις τάξεις. Εδώ στην Κρήτη μας, 5 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Αμουδάρας για υπόθεση με πλαστά χαρτονομίσματα. Και το νησί μας είναι πρωταθλήτρια, η Κρήτη, με 154 γαλάζιες σημαίες για το 2026.

Ίσως υπάρχει έτσι μια πιθανή βροχή το μεσημέρι. Μιλάμε για την δυτική ορεινή Κρήτη. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία για σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και η θερμοκρασία για αυτήν τη στιγμή είναι κάπου στους 20 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά στις 21 Μαΐου. Είναι η μέρα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλοι μαζί, λέει, με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Η ίδια στην ανάρτησή της για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος χρησιμοποιεί ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο αφήνει ένα περιστέρι με κλαδί ελιά στο ράμφος του να φύγει από τα χέρια της.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9:30. Το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια σήμερα, για αυτή τη σχολική χρονιά. Οι μαθητές και των τριών τάξεων, πρώτης, δευτέρας, τρίτης λυκείου, ετοιμάζονται για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε και τις πανελλαδικές στη συνέχεια, γι' αυτό γίνονται νωρίτερα, γι' αυτό σταματάει νωρίτερα το σχολικό έτος και γι' αυτό ξεκινούν νωρίτερα και ενδοσχολικές εξετάσεις. Τώρα, οι μαθητές της πρώτης και β' λυκείου αρχίζουν την Δευτέρα οι εξετάσεις 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα αναμένεται να έχουν βγει μέχρι τις 19 Ιουνίου.

Και οι μαθητές της τρίτης λυκείου θα δώσουν και εκείνοι φυσικά ενδοσχολικές εξετάσεις από τη Δευτέρα. Τελειώνουν λίγο νωρίτερα από τους προηγούμενους. Δευτέρα 25 του Μάη. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν, όπως σας έλεγα πριν, οι πανελλαδικές. Καταληκτική ημερομηνία τώρα έκδοση αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις θα είναι 27 Μαΐου του 2026. Κάπου στα τέλη του Μάη σταματούν και τα μαθήματα για τα γυμνάσια, γιατί και εκεί θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές εξετάσεις. Τα δημοτικά, όσοι ήθιστε, μέχρι τις 15 περίπου Ιουνίου τα μαθήματα.

Εδώ τώρα στο Ηράκλειο, επιχείρηση απομάκρυνσης ηλεκτρικών πατινιών προς ενοικίαση, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, πραγματοποίησε λοιπόν το πρωί η Δημοτική Αστυνομία. Η παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και αφορά την απομάκρυνση που είχαν, την απομάκρυνσή τους που είχαν τοποθετηθεί από εταιρείες ενοικίαση ή παραχώρησης χρήσης σε μη καθορισμένους χώρους.

Στην Αμουδαρά εδώ στο Ηράκλειο συνεχίζουμε. 5 άτομα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς σε βενζινάδικο στα πλαίσια έρευνας για υπόθεση που σχετίζεται με πλαστά χαρτονομίσματα. Εδώ, σύμφωνα και με τις πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 5 σε πρατήριο καυσίμων και προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εντοπίστηκε ακόμα ένα χρηματικό ποσό περίπου 1.000 ευρώ.

Λοιπόν, info@1069.gr, εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα και στο www.1069.gr, στο site του σταθμού μας, ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Ακούμε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε με ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Οι Έλληνες, λέει, προσπαθούν να μας κλέψουν και το ζεϊμπέκικο, γράφει το σχετικό τουρκικό δημοσίευμα.

Το Ζεϊμπέκικο λοιπόν κατά τους Τούρκους, είπαμε σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Μίλλετ, δεν είναι Ζεϊμπέκικο, είναι Ζεϊμπέκ και είναι τουρκικός χορός. Οι Έλληνες λέει έβαλαν στο μάτι και τους τουρκικούς τοπικούς χορούς. Να πούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με ένα άρθρο που παρουσίασε την προσπάθεια για τη δημιουργία ρεκόρ Guinness με μαζικό ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους.

Σύμφωνα τώρα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, εκατοντάδες χορευτές αναμένεται να συμμετάσχουν 14 Ιουνίου τον επόμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊπέκικου. Η διοργάνωση γίνεται από την Alzheimer Ελλάς και το Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας της Νόσου και Συγγενών Διαταραχών.

0: start my life.
1: Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 είμαστε, σε διακοπή θα πάμε σιγά σιγά για τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε για να δούμε τι λένε οι επιστήμονες που αποκωδικοποίησαν το σώμα γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117 της χρόνια. Θα δούμε σε λίγο εδώ την ιδιαιτερότητα, θα δούμε και το μενού στο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, κάτι από πάρκο, κάτι από λίμνη θύμιζε όλο αυτό. Και την Κρήτη μας που είναι και πάλι πρωταθλήτρια με 154 γαλάζιες σημαίες για το 2026.
2: Boy, κάνεις κομμάτι μας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Αυτό δεν είναι εντάξει. Με συνολικά 154 βραβευμένες ακτές, η Κρήτη μας επιβεβαιώνει και το 2026, τη χρονιά που διανύουμε την κυρίαρχη θέση της στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, διατηρώντας έτσι το ισχυρό περιβαλλοντικό και τουριστικό της αποτύπωμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι βραβεύσεις καλύπτουν το σύνολο του νησιού από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Με τις γαλάζιες σημαίες στην Κρήτη μας συνεχίζουμε. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συγκεντρώνει 41 γαλάζιες σημαίες. Στο Ρέθινο 24 είναι οι βραβευμένες ακτές, 37 στο Ηράκλειο, και τις περισσότερες τις έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Συγκεντρώνει συνολικά 52 βραβευμένες ακτές.

τη λίστα με τις γαλάζιες στιγμές τις βλέπετε στο www.1069.gr για όλη την Κρήτη και όχι μόνο, ανά Δήμο. Εμείς πάμε τώρα στο μενού, στο δείπνο του Σι, τον Σι Τραμπ, αστακός, πάπια Πεκίνου, ρίπς και τυραμισού. Σας πω ότι οι δύο ηγέτες έφαγαν με χρυσά μαχαιροπύρουνα και η διακόσμηση του τραπεζιού παρέπεμπε σε πάρκο με λουλούδια, πουλιά, λίμνες και πάπιες.

Το τραπέζι λοιπόν στο δείπνο των δύο ηγετών ήταν στρωμένο με κινέζικη πορσελάνη, χρυσά μαχαιροπύρουνα. Η διακόσμηση του τραπεζιού παρέπεμπε, όπως σας έλεγα πριν, σε κήπο. Υπήρχαν λουλούδια και άλλα διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση, τις λίμνες, τις πάπιες και τα πουλιά. Είχε δημιουργηθεί έτσι μια ατμόσφαιρα πάνω στο τραπέζι, κάτι που θύμιζε και παρέμπεπε σε πάρκο. Στα νεότερα τώρα έρχεται από το Πεκίνο μια ανακοίνωση, μιλάει για τη συνάντηση των δύο ηγετών. Αναφέρει ότι έφερε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο. Εδώ να προσθέσουμε ακόμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απίθυνε πρόσκληση στον Σι Τσιμπίνγκ και τη σύζυγό του να επισκεφθούν το Λευκό Οίκο στις 24 του Σεπτέμβρη.

Πάμε και στους επιστήμονες που μελέτησαν τη βιολογία της Μαρίας Μπράνιας Μορέρα, της γυναίκας που κατάφερε να ζήσει μέχρι τα βαθιά και πάνω γεράματα 117 χρόνια. Και κατέληξαν οι επιστήμονες λοιπόν στο εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν. Η έρευνα ανέλησε σε βάθος έτσι και το αίμα και το σάλιο και το μικροβίωμα του εντέρου της υπεραιωνόβιας γυναίκας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονη εξέταση γονιδιώματος, επιγονιδιώματος, μεταβολισμού, πρωτεϊνών και βακτηρίων του οργανισμού. Θα δούμε που αλλού κατέληξαν.

Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτάσεις στις οποίες προχώρησαν οι επιστήμονες για τη γυναίκα των 117 ετών που σας έλεγα νωρίτερα, η γυναίκα παρά την προχωρημένη της ηλικία ήταν τουλάχιστον 30 χρόνια νεότερη σύμφωνα με το DNA της και τις εξετάσεις που της έγιναν. Και αυτό επίσης που διαπίστωσαν οι επιστήμονες είναι ότι η γυναίκα των 117 ετών διέθετε ένα νεανικό έντερο. Η ίδια ακολουθούσε διατροφή τύπου μεσογειακής δίαιτας, πλούσια δηλαδή σε λαχανικά, σε όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Ένα μεγάλο έβριμα με το νεανικό έντερο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Στη συνέχεια απάτες. Απάτες που πολλές φορές έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν. Μία από αυτές έχει να κάνει με μία απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Εδώ χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες εκδίδονταν από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Θα δούμε σε λίγο και τις λεπτομέρειες. Και στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε μία νέα συμμορία απατεώνων με λία άνω των 150.000 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ.

Κύκλωμα λοιπόν που φέρεται να προχωρούσε σε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία με τη ζημιά προς τον οργανισμό να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, αφαίρεται να είναι και το αρχικό μέλος της οργάνωσης, και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί, 51 και 49 ετών αντίστοιχα. Σύμφωνα τώρα με την έρευνα, από το Μάιο του 2021 τα μέλη της ομάδας είχαν συγκροτήσει οργανωμένο μηχανισμό με στόχο την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών ιατρικών πράξεων για τις φυσικοθεραπείες. Ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής φέρεται να καθοδηγούσε τη δράση. Οι δύο ορθοπαιδικοί προχωρούσαν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν τη χρήση των στοιχείων τους. Τα ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων προέρχονταν σύμφωνα με τη δικογραφία από το χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου. Στη συνέχεια, καταχωρούνταν εικονικές συνεδρίες και υπογράφονταν παραστατικά εκτέλεσης χωρίς πραγματική παροχή υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι σε 1.641 γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις. Ένα στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι οι ασφαλισμένοι δεν είχαν γνώση της χρήσης των δεδομένων τους.

0: ώρα. Είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε λίγο μετά τις 10.30. Συνεχίζουμε με την απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του οποίου σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις. Σε αυτή την υπόθεση διερευνάται και η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αρχιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των τριών εμπλεκομένων σε αυτήν λοιπόν την υπόθεση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, νέες απάτες με το κόλπο του λογιστή και υπαλλήλου του ΔΔΕ που έχουμε δει και στην Κρήτη. Εκεί εξιχνιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη με τους απατεώνες να κλέβουν αντικείμενα η αξία των οποίων ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Μιλάμε τώρα έτσι πιο συγκεκριμένα για μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα που απέσπασαν οι επιτίδοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας είτε του ασφαλιστή, είτε του λογιστή, είτε του υπαλλήλου του ΔΔΕ.

εδώ στην Ελλάδα τώρα, ο σωρός βρέθηκε κοντά στο σημείο που πέταξαν τον 54χρονο στον ποταμό Λουθία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι είναι ο άνδρας που πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες το περασμένο Σάββατο. Οι δράστες είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού, αφού

Σε αυτήν την υπόθεση τώρα με τον 54χρονο που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία οι δύο κατηγορούμενοι, ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε, λέει, περιστέρια και όχι για διαφορές ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Το συγκεκριμένο τώρα σενάριο φαίνεται ότι δεν πείθει τις αρχές που συνεχίζουν να ερευνούν αυτήν την υπόθεση.

Μέχρι την Ιταλία θα πάμε τώρα. Εκεί η θρήνο έχει προκαλέσει ο θάνατος 5 ατόμων που έκαναν κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες. Αν και μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο μία σωρός, καθώς οι υπόλοιπες εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένες σε άλλα σημεία της σπηλιάς που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 μέτρα. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι τα θύματα είναι μία 59χρονη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, η 23χρονη κόρη της, δύο φοιτητές, ένας 30χρονος και μία 31χρονη, καθώς και ο δίτης εκπαιδευτής.

Πάμε λίγο και στη Eurovision, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου ημιτελικού, εκεί όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα, ακολουθώντας τον Ακύλα με το Φέρτο. Έγινε γνωστή και η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον μεγάλο τελικό αύριο, Σάββατο 16 του Μάη. Να πούμε ότι ο Ακύλας θα εμφανιστεί στη σκηνή της Eurovision στην 6η θέση και η Κύπρος λίγο πιο μετά στην 21η θέση.

Μεγάλο φαβορί για την αυριανή Eurovision, η Φιλανδία ακολουθεί στη 17η θέση θα εμφανιστεί, ο δεύτερος μεγαλύτερος ανταγωνιστής της χώρας μας, η Δανία, θα ανοίξει το πρόγραμμα αυτής της Eurovision λοιπόν στη Βιέννη. Να σας πω ότι συνολικά συμμετέχουν 25 χώρες, ο τελικός τώρα θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤΕΝΑ, αύριο Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου στις 10 ώρα Ελλάδος. Καλή επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε όλες τις χώρες.

Λοιπόν, και δύο λόγια να σας πω για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες που έγιναν χθες και δεν προλάβαμε να τις έτσι δούμε. In the Grey, Caravan, Beast και άλλες 9 ταινίες λοιπόν έκαναν από χθες πρεμιέρα στα σινεμά. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή θα σας πω για την παιδική ταινία, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και μπορεί να θέλετε να πάτε με τα παιδάκια σας σίνεμα. Είναι μια ταινία που έχει τον τίτλο «Το τραγούδι της μικρής Φάλαινας», χαριτωμένη παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, από τη Γερμανία μας έρχεται, και τον Ρεζάμε Μαρή, με περιβαλλοντικές έτσι ανησυχίες και τις περιπέτειες μιας έφηβης φάλαινας σε ένα επικίνδυνο ταξίδι στα βάθη των ωκεανών, αναζητά το μαγικό τραγούδι που μπορεί να σώσει τον πλανήτη. Το φιλμ φυσικά προβάλλεται μεταγλωτισμένο και στα ελληνικά. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή επιτυχία στα παιδιά του Λυκείου που ξεκινάνε εξετάσεις από Δευτέρα, με σύνεση, ψυχραιμία και οι γονείς χωρίς άγχος δίπλα στα παιδιά τους, με αγάπη όπως πρέπει. Καλημέρα.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα», οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν, στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγεία Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χασπ, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με όλους άντρες μιλάς.

0: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πρώτη μετάδοση στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουήλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: 15 του μήνα. Γεια σου, Μερούλα.
1: Πάει ο Μάιος, Μέρη.
2: Γεια σου, Θάνο. Μπήκαμε στα μέσα του Μαΐου, τέλος πάντων. Τι να πω κι εγώ, πάει ο Μάιος. Οπότε τι λέμε.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Άντε, καλά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: στα μέσα ο Μάιος, επιτέλους αρχίσε λιγάκι να ζεσταίνει ο καιρός και να καταλαβαίνουμε ότι μπήκε ο Μάιος επιτέλους ως μήνας της άνοιξης.
1: Πάντα ο Μάιος κρατάει κάτι περίεργα, έτσι, κάτι βροχές, πάντα το πρώτο δεκαπενθήμερο καιρό τώρα, αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει, φέτος νομίζω ότι ήταν τρελός. Του τρελού που λέμε.
1: Του τρελού που λένε όμως που βγαίνουν κάτι τσουκουτσούκου, κάτι δυσούλες έτσι δειλά, προσεκτικά, ότι θα βράσουμε στο ζουμί μας φέτος.
0: Άκουσα ένα μετεωρολόγο, ο οποίος είπε ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί οι προβλέψεις μετεωρολογικές βγαίνουν κάθε μήνα.
1: Τι μόνο κάθε μήνα και λιγότερο. Τέλος πάντων, ακούγονται γενικώς ότι τα πράγματα θα είναι περίεργα.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Καλά. Θα σου πω τη δικιά μου πρόβλεψη. Νομίζω ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα έχουμε καλοκαίρι.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Λοιπόν, να σας πω που θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Το ζουζουνάκι, το καλό, το κλασικό, το όμορφο.
0: Το ζουμπουρλούδικο, ναι.
1: Το ζουμπουρλούδικο, το τζουτζουτζουκάκι μου, το γλυκάκι.
0: Ναι, καλά. Πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Τώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και τώρα που μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, πρέπει κι εγώ να πω χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Αχιλλέα, στο Παχώμιο, στο Παχούμι, στον Πάχο, στο Καλή και στην Κάλλη. Λοιπόν, όσιου Αχιλίου, όσιου Παχωμίου, του Μεγάλου, όσιου Κάλλης. Διεθνής ημέρας οικογένειας, Διεθνής ημέρας αντρησιών συνείδησης. Σαν σήμερα, 15 Μαΐου το 1392, δολοφονείται ο αυτοκράτορας Βουλεντιανός Β, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκστρατεία του στη Γαλατεία κατά του Φράγκου Σφετεριστή. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε παιδάκι μου? Αρβογάστη.
0: Μπάς.
1: Λοιπόν, 1618, ο Ιωάννης 8. Ο Ιωάννης Κέμπλερ διατυπώνει τον τρίτο νόμο της κίνησης των πλανητών. Το 1905 ιδρύεται η πόλη Las Vegas στην πολιτεία Νεβάδα των ΗΠΑ. Και το 1991 η Edith Cresson γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Γαλλίας. Γιατί κοιτάς το κινητό στο ρολόι, όταν λέω τα σημαντικά γεγονότα?
0: Γιατί άλλα δείχνει το ένα, άλλα δείχνει το άλλο.
1: Και έχεις δουλειές να κάνεις.
0: Πάντα, πάντα έχω, πάντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω και εγώ, όχι μόνο εγώ, και εσύ, και βλέπω και τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο πράγμα, μία μελέτη λέει πόσο επικίνδυνη είναι η ομιλία στο κινητό πάνω από 30 λεπτά, όχι τη μέρα, την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα.
0: Πρόσεξε, λοιπόν.
1: Oh, what's happened to us?
0: Λοιπόν, συνεχίζει η έρευνα. Οι συνομιλίες στο κινητό για 30 ή περισσότερα λεπτά την εβδομάδα συνδέονται με 12% αύξηση στον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ηλεκτρονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Βρετανική Βάση Ιατρικών Δεδομένων. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 212.000 ενήλικες μεταξύ 37 και 73 ετών, χωρίς υπέρταση. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κινητού για την πραγματοποίηση και την λήψη κλήσεων συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου, της νεοεμφανιζόμενης υπέρτασης έπειτα από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το δίκτυο μάζας σώματος, τη φυλή, το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, την εκπαίδευση, την κατάσταση καπνίσματος, αρτηριακή πίεση, λιπίδια στο αίμα κτλ. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 12 ετών, το 7% των συμμετεχόντων εμφάνισε υπέρταση με ρολά.
1: Αυτά είναι χαζομάρες.
0: Γιατί είναι χαζομάρες?
1: Γιατί εγώ μιλάω σίγουρα πάνω από 30 λεπτά την ημέρα.
0: Ναι, και τώρα κοντεύεις να κοιμηθείς όρθια. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει κάποια στιγμή, που θα πάει.
1: Πότε, πρέπει να μιλάω.
0: Άμα μίλαγες λιγότερο, ίσως ήταν πιο χαμηλή.
1: Λες να. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω φίλους πια.
0: Λέω, αν μίλαγες. Δεν κατάλαβες τι εννοώ.
1: Άμα μίλαγα λιγότερο, ανέβει πίεση.
0: Όχι, θα έπεφτε. Κι άλλο.
1: Όχι, τότε να μιλάω περισσότερο.
0: Να μιλάς, αυτό σου λέω.
1: Πολύ καλή έρευνα.
0: Πού δεν θέλεις εσύ.

0: Λοιπόν, αν ξυπνάς το πρωί σου και αισθάνεσαι έτσι μια κούραση, δεν θες να ξυπνήσεις, δεν θες να πας για δουλειά, δεν θες να πας σχολείο, δεν θες γενικώς να κάνεις τίποτα.
1: Εγώ επιτοχώ όλες τις ώρες της μέρας, τι είναι αυτό?
0: Για δε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, για το πρωί θέλουμε τώρα.
1: Α, μόνο το πρωί.
0: Φτιάχνεις ένα θρεπτικό πρωινό και σου ανεβάζει τη διάθεση.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς φτιάχνεις αυτό το τρεπτικό πρωινό?
1: Πιτόγυρο. Τον κρατάς, τον έχεις πάρει από το χθες το βράδυ.
0: Σταμάτα τον να έχεις τρως σουβλάκια, ρε
1: παιδάκι. Βγάζεις τον
0: μου.
1: Πιτόγυρο από το ψυγείο, τον βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων, τον κάνεις τουμπανό ζεστό, ρίχνεις και από πάνω. Τι να ρίξεις και από πάνω? Χρειάζεται τίποτα να ρίξεις? Λες να βάλουμε τίποτα?
0: Παιδί μου, έχει πάει 4 ευρώ το σουβλάκι τώρα. Δεν θα ξαναπάμε σουβλάκι.
1: Αλήθεια?
0: Πόσο έχει πάει, από 3,50 μέχρι 4.
1: Πω, πάνε ακριβή είναι και το σουβλάκι.
0: Ναι, παλιά έτρωγες ένα σουβλάκι με 1,52 ευρώ με... και έλεγες να χορτάσω φθηνά.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Να χορτάσω ακριβά.
0: Να χορτάσω ακριβά. Δεν τρως.
1: Δεν τρως.
0: Δεν τρως.
1: Μη φας. Πρωινό λοιπόν, για πάμε στο πρωινό σου. Για πες το πρωινό σου.
0: Λοιπόν, παίρνεις και φτιάχνεις λίγο γαλατάκι με λίγο βρώμι.
1: Ναι.
0: Και το ζεσταίνεις και το λιώνεις.
1: Και το δίνεις στους άλλους να το φάνε. Εσύ δεν τρως?
0: Όχι. Βάζεις μπανανούλα.
1: Ναι.
0: Κανελίτσα,
1: ναι.
0: Και λίγα μυγδαλάκια,
1: ναι. Και το μοιράζεις στους περαστικούς. Εσύ τι τρως, ρωτάω?
0: Αυτό, παιδί μου, τρως.
1: Μαζί
0: με το περιστατικό.
1: Με το περιστατικό, ακριβώς. Είσαι περιστατικό εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, το φτιάχνεις, λοιπόν, το δίνεις σε αυτούς που θέλεις. Εσύ τι τρως, ξανά ρωτάω?
0: Αυτό τρως και εσύ. Δεν μπορείς να φας τίποτα άλλο.
1: Ξέρεις εσύ τώρα, δηλαδή πιστεύεις τώρα, εγώ θα πιστέψω εγώ εσένα ότι θα φτιάξεις αυτό και θα το φας εσύ?
0: Ναι, βέβαια, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και μια ονομασία την οποία δεν θυμάμαι.
1: Για πες την αλήθεια. Για πες την. Δεν λες.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν τα κουμπάει φυσικά, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις.
0: Το ξέρω. Το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
1: Άκου να σου πω.
0: Να και
1: έρβα ως εδώ.
0: Με την μπουγάτσα.
1: Εγώ μέχρι να καλοκαιριάσει.
0: Ναι.
1: Μπουκωμένη θα είμαι φέτος.
0: Ναι, α, ναι. Μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
1: Θέλω
0: να
1: σου αλλάζει κουβέντα, ναι. Γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
0: Ναι.
1: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα ακολουθείς.
0: Ακολουθείς. Ναι.
1: Να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
0: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, μεγάλη είναι.
0: Ναι, πράγματι, βέβαια.
1: Οι ασθενείς πραγματοποίησαν ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδηλασίας, ναι, με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλυξαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοποιητικού σε αιματολογικά δείγματα που λύθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
0: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
1: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων των ισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει υγεία.
0: Μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι υγεία όλο.

0: Έλα.
1: Τι να έρθω, παιδί μου, τι είναι.
0: Μην έρθεις, κάτσε εκεί που είσαι.
2: Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το μοιραστώ με εσάς. Δίνω ραντεβού με τον Θάνο και ο Θάνος αργεί πάρα πολύ συνέχεια. Έρχεται καθυστερημένα και όχι τίποτα άλλο. Έρχεται καθυστερημένα και δεν το παραδέχεται και ποτέ. Και λέει: εσύ άργησες. Όχι, είχαμε πει μισή ώρα αργότερα. Όχι, είχαμε πει ένα τέταρτο αργότερα. Εσύ ήρθες νωρίτερα. Δεν έβρισκα να παρκάρω και όλες αυτές τις κλασικές ατάκες που λένε αυτοί οι αργοπορημένοι φίλοι μας. Για ποιο λόγο είναι καθυστερημένοι αυτοί οι φίλοι μας? Χρονικά μιλάω, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, αν από τη λέξη φτιάχνω σε λίγο εγκέφαλος το έχει ήδη πιστέψει, δημιουργεί την ψευδέστηση ότι όντως θα φτάσει σε λίγο. Υπερκτιμούν συστηματικά το χρόνο και νομίζουν ότι προλαβαίνουν. Δεν είναι ότι αργούν να έρθουν, αλλά ότι φεύγουν αργά από εκεί που βρίσκονται. Ναι, είναι μια λογική εξήγηση κι αυτή. Για κάποιον είναι αργοπορία, για κάποιον είναι χαλαρό timing. Δεν αγχωνόμαστε, έτσι λάω, το πώς φτάσει. Υπερεκτιμάς τον εαυτό σου ότι πάντα προλαβαίνεις και στο τέλος τρέχεις σαν τον Βέγκο. Δεν υπολογίζουν ποτέ την κίνηση και το πάρκινγκ. Αυτό είναι ο Θάνος, νομίζω να πω. Η καθυστέρηση γίνεται συνήθεια και καθιστάται στις εργοστησιακές ρυθμές του εγκεφάλου. Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο μου, δεν υπάρχει καμία σωτηρία πλέον μαζί σου. Είναι ήδη η εγκατάσταση μέσα. Υπάρχει λογισμικό άραγε για να γίνει αυτή η μη εγκατάσταση στον εγκέφαλο.

0: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη. Φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο, πόσο.
0: Πόσο, πόσο, πόσο.

Λοιπόν, πάμε για 10 πραγματάκια τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα, διότι τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτή τη ζωή. Ο κεραυνός μπορεί να πέσει δεύτερη φορά στο ίδιο μέρος. Τι ξέραμε εμείς? Θυμάμαι εμένα τον παππού μου έλεγε: κλείσε την τηλεόραση, μην πέσει ο κεραυνός πάνω στην τηλεόραση. Σε ένα σημείο, στην τηλεόραση. Δεν θα μπορούσε να πέσει σε άλλο σπίτι. Αλλά ο παππούς μου τι πρόβλημα είχε? Ήθελε να βλέπει συνέχεια ειδήσεις. Και όποτε εγώ έπαιρνα το τηλεκοντρόλ για να δω κανένα παιδικό, τον ευρίαζε. Οπότε πάντα έβρεχε εκεί. Δεν ξέρω. Να πάω στο ψυχολόγο, λες, να θεωρείται παιδικό τραύμα αυτό? Το κρύο δεν είναι πραγματική αιτία του κρυολογήματος. Όχι, αυτό συμφωνώ. Μπορεί να είναι και ψυχολογική. Αν δεν είσαι καλά, δεν αισθάνεσαι. Ψυχολογικά καλά εννοώ. Δεν αισθάνεσαι ότι έχεις πυρετό, ότι έχεις κρυάδες, ότι έχεις συνάχη. Είναι αυτό που λέμε όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Τι είπα πάλι. Πολύ στόμφο έχω τελευταία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι το μήλο ήταν το απαγορευμένο φρούτο. Α! Εδώ συμφωνώ, γιατί και εγώ δεν ήμουνα μπροστά. Και γιατί το μιλαράκι είναι και πολύ ωραίο, είναι και ζουμερό, γιατί να είναι αυτό το απογορευμένο μήλο, γιατί δεν ήταν η φράουλα. Η φράουλα έχει έτσι, και πώς να το πω ότι έχει. Έχει έτσι τη τσαχπινιά της, θα μπορούσε να είναι απαγορευμένη. Το σινικό τείχος δεν είναι και τόσο ορατό από το διάστημα τελικά. Αυτό θα μας πείσει μόνο αν πάμε στο διάστημα. Δεν είναι όλες οι έρημοι καυτές. Ποιες έρημες είναι κρύες? Αφού έχει θερμοκρασίες υψηλές. Νομίζω ότι αυτή η έρευνα δεν είναι πολύ αληθινή. Λοιπόν, τα μπισκότα της τύχης δεν είναι κινέζικη εφεύρεση. Ναι, αλλά από πού είναι? Λες να τα έχει φτιάξει η κυρία Μαριγούλα από κανένα χωριό? Οι καμπούρες της καμήλας δεν είναι δεξαμενές νερού. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τώρα να έχω μείνει από νερό και να πίνω. Φαντάζει να έχει και καμία αντλία να αντλείς έτσι από την καμήλα να βγάζεις νερό. Πω πω, αηδία. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια. Το θέμα είναι, δεν είναι τι είσαι, είναι τι μένει στην ιστορία. Ποιος θα πει τώρα για την Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγύπτια? Δηλαδή, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Κι όμως οι Βίκινγκς δεν είχαν κράνη με κέρατα. Αλλά δεν μας λέει τι κράνη είχαν. Και τα διαμάντια δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζεις. Οπότε, Θάνο μου, αν σου λέω ότι είσαι ένα διαμάντι, μη χαίρεσαι, δεν στο λέω για καλό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάει η βδομαδούλα.
1: Πάει, τελείωσε.
0: Τελειώνει. Ραντεβού εδώ την ίδια ώρα και μην αργήσει κανείς.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9.

Χαλαρή Παρασκευούλα στον υδρόγειο 106,9. Όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι. Τι καυτός καιρός σήμερα εδώ. Τι ωραία διάθεση, μουσική ενέργεια, θετική ενέργεια. Γιατί διαφορετικά δεν βγαίνει και αλλιώς μετά η Δευτέρα. Έρχεται σουκού. Δηλαδή πρέπει να το προετοιμάσουμε. Έχουμε γάμους εδώ. Είδατε τα στόρα τα χθεσινά εκεί πέρα από τα κρεβάτια. Θα σας τα πω ότι ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγαινα και δεν ήξερα. Και έμαθα και ότι εδώ στην Κρήτη το κρεβάτι το λέμε νυφοστόλι. Εγώ έλεγα πάντα θα πάω στο κρεβάτι. Αλλά πού να τα ήξερα εγώ αυτά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Στο Ηράκλειό μας εδώ της Κρήτης αναμένεται γενικά ένας ήπιος καιρός. Αν έχετε βγει έξω το έχετε έτσι διαπιστώσει. Αν βγείτε τώρα και έπειτα και όσον αφορά και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι τα μποφόρ θα είναι από 3 και 5. Η θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Γενικά η άνεμη θα είναι δυτική, νότιο-δυτική. Και άκου τώρα το άλλο καλό, σήμερα γιορτάζει ο Παχώμιος και ήταν και ένα όνομα που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Καλή, και Κάλλη μάλιστα, Αχίλιος, Αχιλλέας, είναι του Οσίου, λέει, Αχίλιου. Υπάρχει και Άγιος Αχίλλεας. Δεν τα ξέρω τώρα εγώ αυτά. Κοίτα εδώ τώρα τι μαθαίνεις εδώ στον υδρόγειο 106,1. Να σου πω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, έτσι, και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να γεμίσουμε μουσική ενέργεια, γιατί είπαμε ότι δεν βγαίνει λίγο σε Δευτέρα μετά. Τι έχουμε τώρα εδώ, έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Δέσποινα Βανδύ, το Χατήρι. Το Χατήρι απόψε, μη μου το χαλάσεις.

είστε, ήρθε η ώρα να πούμε τα ζώδια σήμερα. Για πάμε ζωδιάρες αγάπητε κρυέ, που η μέρα φέρνει ένταση αλλά και αποφασιστικότητα. Καλό timing για δουλειές που είχες αφήσει πίσω. Στα αισθηματικά πρόσεξε την παρορμητικότητά σου. Αγαπητοί Ταύροι, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα ευνοούνται. Μία συζήτηση σήμερα μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις σχέσεις ή και συνεργασίες. Διδυμάκια, έχετε επικοινωνιακή άνεση και τραβάτε την προσοχή. Ιδανική μέρα για επαφές, γνωριμίες και μικρές μετακινήσεις. Καροκίνη, χρειάζεστε λίγη ηρεμία και ξεκούραση. Πρέπει να αποφύγετε να φορτώνεστε τα προβλήματα των άλλων. Οικονομικά νέα έρχονται σύντομα. Καλά, καλά σας τα πεσάς. Λέων, η κοινωνική σας ζωή ανεβαίνει. Φίλοι ή συνεργάτες μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές. Ευνοούνται δημιουργικά σχέδια. Παρθένη, η δουλειά και οι υποχρεώσεις σας πιέζουν πολύ. Αλλά σήμερα μπορείτε να βγείτε μπροστά αν οργανωθείτε σωστά. Μην αφήνετε το άγχος να σας παρασύρει. Ζυγή, θετική ημέρα για σχέδια, ταξίδια ή νέα ξεκινήματα. Κάποιο μήνυμα ή νέα γνωριμία σε ανεβάζει ψυχολογικά. Ωραίο. Σκορπιοί, πιο βάθια και συναισθηματική διάθεση σήμερα. Καλό είναι να αποφύγετε ζήλιες ή υπερβολικές απαιτήσεις. Τοξότες, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να υπάρξει σημαντική κουβέντα με σύντροφο ή συνεργάτη. Άντε. Εγώ καιρή, ασχολείστε με δουλειά, σώπα. Πρόγραμμα και υποχρεώσεις. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Έλα υδροχοάρα, μη μας γλεντήσεις και σήμερα. Ευνοούνται έρωτες, δημιουργία και διασκέδαση. Αυτό έτσι. Καλημέρα για φλερτ ή για να ασχοληθείτε με κάτι που αγαπάτε. Θα το κάνουμε και αυτό. Ιχθύες, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν προσοχή. Ίσως χρειαστεί να πάρετε μία απόφαση που αναβάλλετε, θέλω να πει μάλλον, εδώ και καιρό. Άντε ρε εσύ, καλά του στάπε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο break της εκπομπής με Κατερίνα Λιόλου και λογαριασμό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Εδώ είμαστε καλέ, εδώ είμαστε και ήρθα να σου πω γιατί το γυναικείο σώμα ξαναγίνεται υπερβολικά αδύνατο πρότυπο στα social media. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε πλήθος αντιδράσεων γύρω από την εμφάνιση της Demi Moore στις Κάνες και το πόσο εξαιρετικά αδύνατη έδειχνε. Και δεν είναι η μόνη, όλο και περισσότερες celebrities, μοντέλα και ηθοποιοί εμφανίζονται ξανά με σώματα που θυμίζουν την εποχή του, των 90 τέλος πάντων και των αρχών του 2000. Μια εποχή όπου το ιδανικό γυναικείο σώμα έπρεπε να είναι σχεδόν αποστεωμένο, πάρα πολύ αδύνατο. Τώρα το ερώτημα λοιπόν που γεννήθηκε ήταν αυθόρμητο. Μήπως τελικά επιστρέψαμε στο παλιό μοντέλο που θέλουν όλες τις γυναίκες να χωράμε σε extra extra small, και μήπως όσο ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για body positivity, αποδοχή του σώματος και διαφορετικότητα, ήταν τελικά μια προσωρινή μόδα. Η επιστροφή της ακραίας αυτής σε λεπτότητας μετατρέπεται λίγο σε νέο πρότυπο πίεσης. Δηλαδή εκεί πέρα που είχαμε πάει στο natural και να νιώθουμε όλοι καλά με το σώμα μας τότε και με τη Δανάη Μπάρκα κλπ. Τώρα έρχεται πάλι να αλλάξει, και για αρκετό καιρό υπήρχε η αίσθηση ότι η κοινωνία είχε αρχίσει να αφήνει πίσω της το παλιό πρότυπο της υπερβολικά δύνατης γυναίκας. Η συζήτηση γύρω από, από αυτό το πράγμα, η αποδοχή διαφορετικών σωματότυπων και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία έδειχνε πως κάτι μπορούσε να αλλάξει. Fashion shows, διαφημιστικές καμπάνιες, περιοδικά άρχισαν να περιλαμβάνουν περισσότερη ποικιλομορφία. Υπήρχαν επίσης πάρα πολλά καταστήματα που λάνσαραν πάρα πολύ το plus size και πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν αυτό έχει ξεκινήσει λίγο να αλλάζει και έχει αρχίσει να συζητιέται έτσι πολύ περισσότερο μετά από το Φεστιβάλ των Κανών. Καλά, δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ τώρα που ξεκίνησε και είδαν τα πρώτα shows τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γενικά πρέπει να νιώθουμε μωρέ καλά με το σώμα μας. Δεν είναι τώρα. Είναι αυτό που λέγαμε και με τα κορίτσια τότε, με τα fashion tips, ότι πρέπει να νιώθεις καλά με το σώμα σου. Δηλαδή, μπορεί να βγει μια μόδα, να ταιριάζει σε μένα, σε εσένα να μην ταιριάζει, εγώ να είμαι OK με αυτό, εσύ να μην είσαι. Γενικά, ωραίες και ωραίοι και κούκλοι είστε όταν νιώθετε καλά με τον εαυτό σας, θα πω εγώ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.
1: Λες

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Σκούτερ, σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Αεροφύλης.
2: Υδρόγειος 106,9.

δεύτερη ώρα εκπομπής και παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Πώς να διαχειριστείτε τα δύσκολα μέλη χωρίς να χάνετε την ψυχική σας ισορροπία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και θα σου πω ακριβώς τι πρέπει να κάνεις.

Λέει τραγουδάρα. Και σήμερα, αλλά πάμε να σου πω με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας. Γιατί αξίζει να θυμηθούμε ότι η οικογένεια δεν είναι πάντα ένας χώρος απόλυτης αρμονίας, αλλά ένας ζωντανός πυρήνας που περιλαμβάνει αγάπη, στήριξη, αλλά και δύσκολες οικογενειακές σχέσεις. Που αυτή γενικά η οικογενειακή, ρε παιδί μου, δεσμοί δοκιμάζονται συχνά από διαφωνίες, διαφορετικούς χαρακτήρες, παλιές συναισθηματικές εντάσεις που μπορεί να επανέρχονται καθημερινά. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε τώρα τα δύσκολα μέλη της οικογένειας, που σύμφωνα έτσι με μια πολύ ωραία έρευνα από τον Μπόβαρη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ψυχική μας ισορροπία να τα αντιμετωπίζουμε. Ο ψυχολόγος λοιπόν Πάτροκλος Παπαδάκης, δεν μου είναι τίποτα, αναφέρει ότι τέτοιες δυσκολίες είναι πιο συνηθισμένες από όσο πιστεύουμε, ειδικά σε περιόδους στρες, ασθένειες ή αλλαγή στη ζωή. Οπότε πάμε να σου πω κάποιους πρακτικούς τρόπους για να το διαχειριστείς. Για αρχή, κατανόησε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ελέγξει ο άλλος. Δηλαδή, δεν μπορείς να αλλάξεις τις σκέψεις, τις συμπεριφορές των άλλων. Αυτό που έχεις έλεγχο είναι το πώς αντιδράς και πώς συναισθηματική ενέργεια επενδύεις σε κάθε κατάσταση. Θέσε ξεκάθαρα και υγιή όρια. Τα όρια στην οικογένεια είναι κανόνες που προστατεύουν τον συναισθηματικό σου χώρο. Βάζεις όρια. Δεν έχει να κάνει ότι α, είναι μαμά μου, είναι μπαμπάς μου, είναι γιος μου, δεν πειράζει. Αλλά πειράζει για ένα ξένο. Όχι, βάζεις όρια. Εξασκήσου στην ήρεμη επικοινωνία. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούμε. Διαχειρίσου τις προσδοκίες σου. Δεν θα αντιδρούν πάντα οι άλλοι όπως θα ήθελες, όσο και αν προσπαθείς. Γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Επίλεξε ποιες μάχες αξίζει να δώσεις. Συζήτησε και ζήτησε υποστήριξη έξω από την οικογένεια, από ένα ψυχοθεραπευτή εννοεί. Αναγνώρισε πότε χρειάζεται απόσταση και πότε όχι. Σε περίπτωση όπου υπάρχει συναισθηματική ή σωματική βλάβη, ίσως χρειάζεται να περιορίσεις την επαφή ή και να απομακρυνθείς. Φρόντισε την ψυχική σου υγεία. Γενικά οι δύσκολες οικογενειακές σχέσεις είναι ψυχοφθόρες, γι' αυτό η αυτοφροντίδα είναι απαραίτητη. Και πότε να ζητήσεις επαγγελματική βοήθεια. Αν νιώθεις άγχος, θυμό, συναισθηματικό μούδιασμα ή στασιμότητα, παρά την προσπάθεια, ενώ έχεις προσπαθήσει δηλαδή. Λοιπόν, καλό είναι και αυτά να τα λέμε, η αλήθεια είναι, αυτές τις έρευνες, γιατί βοηθάνε, γιατί ο καθένας μας παίρνει τα δικά του, ρε παιδί μου, και δεν μπορούν όλοι εύκολα να το επικοινωνήσουν και φτάνουμε σε καταθλίψεις, σε έτσι διάφορες δυσάρεστες ιστορίες. Με αυτά και με αυτά πολλά είπαμε, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Σούσουρο από Ανδρομάχη.

0: καλά.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

Τελευταίο ημίωρο εκπομπής με Diet and Skin System. Ο χώρος μου εκεί που πηγαίνω και χτυπιέμαι πραγματικά για το λέιζερ, για θεραπείες προσώπου, για αδυνάτισμα, για τα πάντα. Λεβίνου 71 στη Θέρισο. Θα τους βρείτε 28 10 31 18 88. Να πάτε να βρείτε τα κορίτσια που είναι super φανταστικά εξυπηρετικά. Να του πείτε εκεί πέρα για το. Βασικά, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πα, να του πει ότι θέλω να κάνω ένα διαγνωστικό. Είναι τελείως δωρεάν. Μπορούν να σου κάνουν και διαγνωστικό στο πρόσωπο και στο σώμα, να σου πούν δηλαδή τι ακριβώς χρειάζεσαι. Και να βγάλετε μαζί ένα πλάνο θεραπείο, να κάνετε τα πάντα. Λοιπόν, το λέιζερ, γιατί θέλω να σας πω για το λέιζερ. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, ο ήλιος έχει βγει και έχετε πολλές απορίες για το λέιζερ. Αν πονάει, αν κάνει για τον ήλιο, να το ξεκινήσω τώρα. Λοιπόν, το λέιζερ, παιδιά, το συγκεκριμένο που έχουν τα κορίτσια εκεί και όλη η ομάδα, τη Skin System, κάνει και για το καλοκαίρι, χτυπάει και ξανθές τρίχες, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Πηγαίνετε, θα πάθετε σοκ. Εγώ έχω κάνει τώρα εκεί πέρα, κάνω κοντά 1,5 χρόνο, πάω πάρα πολύ καλά. Σε κάποια σημεία δεν υπάρχει απλά αρέωση, έχω σταματήσει, δηλαδή έχουν κάποια τελειώσει κιόλας. Είναι φανταστικά, να πάτε να τις βρείτε στην Λεβίνου 71.

Εδώ είμαι, καλέ, εδώ είμαι. Ακούσε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι και θέλω να σε χαιρετήσω. Αλλά πριν σε χαιρετήσω, να σου πω ότι επικοινωνείς μαζί μας γενικότερα στο 2810-333-500. Στο info-papaki1069.gr, στα social media και του σταθμού, αλλά και τα προσωπικά μας, το δικό μου Εύη 2 κάτω Παύλα Παπαδάκη, υδρόγειο 106,9 FM. Στο site μας μπαίνεις και διαβάζεις πρώτος από όλους και πρώτη από όλους ειδησούλες. Στο www.1069.gr, όχι μόνο ειδησούλες, gossip, νέα, lifestyle, τα πάντα όλα πραγματικά. Μας ακούς και μέσα από εκεί, γιατί είμαστε παντού. Και εννοείται, δεν ξεχνάς να πατάς webcam όταν μπαίνεις στο site μας για να βλέπεις τη θέα που έχουμε και εμείς από εδώ πάνω. Που βλέπουμε και εμείς από εδώ πάνω την πλατεία Ελευθερίας, αν έχει κίνηση, ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει, αν θα βρει τα παρκάρι στο κέντρο, γιατί εξαρτάται πολύ. Το βλέπεις δηλαδή αυτό. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Πρώτο τραπέζι υδρόγειο 106,9. Όλα στον αέρα με την Εύη Παπαδάκη καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι. Πολλά φιλιά.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, like στη μουσική, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα. Και είμαστε στο μισό Μάη, παιδιά, άλλες 15 μέρες και μπήκαμε στο καλοκαιράκι επίσημα. Σε κάποιες περιοχές θα πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Οπότε, εντάξει, ανέβηκε η θερμοκρασία, μας ξεγέλασε λίγο. Πάλι τα ίδια για λίγες μέρες και μετά καλοκαιράκι. Like στη μουσική, ξεκινάμε και σήμερα.

Τσαντίρ News. Ποιος ήταν καλεσμένος, ποιος τραγουδιστής ήταν καλεσμένος, παιδιά? Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδισε παλιές του επιτυχίες και το τελευταίο τραγούδι, το καινούριο τραγούδι, αλλά τα περισσότερα ήταν παλιές επιτυχίες, έτσι. Απόδειξε τον μ' αγαπάς, τι ήμουνα για σένα, ναι, και άλλα πολλά.

Αυτές τις μέρες στα social, όλη αυτή τη βδομάδα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το νέο, το άσχημο νέο που επικρατεί στα social? Ο τραυματισμός, ο άσχημος, σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Φλόρου από το Survivor.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.com/sm.gr.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: σαν για μας.
1: Λοιπόν, ο Σταύρος Φλώρος ευτυχώς γλίτωσε, παιδιά, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Βέβαια έχασε κάποιο μέρος από το πόδι του, δυστυχώς. Ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Η μητέρα του πλέον, κάποια συγγενικά πρόσωπα είναι μαζί του. Ευχόμαστε το παιδί αυτό να ξεπεράσει γρήγορα αυτό το πρόβλημα, και ψυχολογικό πρόβλημα πλέον, έτσι, και σιγά σιγά να μπει στο ρυθμό της καθημερινότητας.

Ο Ατζούν μάθαμε, έτσι, αυτός που έχει το Survivor είναι ο Ατζούν, για όσους δεν ξέρετε, θα αναλάβει όλα τα έξοδα από την περίθαλψη και τα χειρουργεία που θα κάνει ο Σταύρος Φλώρος.

Πάμε να αλλάξουμε, παιδιά, νέο. Elon Musk. Κάτι έχει πάθει ο Elon Musk, παιδιά, έχει τρελαθεί. Η Space Hill, λέει, θα φτιάξει προηγμένα διαστημοδρόμια σε όλο τον κόσμο.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθυμίες.

0: σημαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
0: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, προτιμώ ένα δυνατό πάθος από μια ήρεμη σχέση, λένε Κριός, Δίδυμος, Σκορπιός, Τοξότης και Υδροχός.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πω πω τι θυμήθηκα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ παλιό τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ και από το Λεμπέση. Κατάλληλες προϋποθέσεις.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τέλος και για σήμερα. Η εκπομπή μας like στη μουσική. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς πάλι θα τα πούμε Δευτέρα. Σάββατο είναι ο τελικός της Eurovision. Παιδιά, θετική ενέργεια στον Ακύλα. Ευχόμαστε να το φέρει επιτέλους. Φέρτο, φέρτο και θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να προσέχετε και να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Οι μουσικάρες μας και μια πολύ όμορφη διάθεση είναι εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας, όπως είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και καλώς ήρθατε στο Flight Mode. Αυτή είναι εδώ την εκπομπούλα που για 2 ώρες κάνουμε τα ωραία μας τα ταξιδιάκια στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ και τις έχω φέρει στην παρέα μου. Θα τις μοιραστώ μαζί σας. Παρασκευή, καυτή Παρασκευή θα έλεγε κανείς. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και το top 3 στο τελευταίο μισάωρο όμως, όπως κάνουμε στο τέλος κάθε εβδομάδας. Και έχουμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται. Η μία μετά την άλλη, ασταμάτητες, συνεχίζουμε.

Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε για εσάς που σκέφτεστε να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσει η παρέα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μπαίνατε το κινητό στο χέρι, μπαίνατε στο Instagram και αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής. Θα το βρείτε ως Flight Mode Radio Show, αλλά μπορείτε να στείλετε και στο δικό μου προσωπικό προφίλ. Λίνα Πατριένου με βρίσκεται που μπαίνετε να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες και θα συνεχίσω με το επόμενο και επιστρέφω, γιατί έχουμε εδώ, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα σήμερα.

το Σαββατοκύριακο είναι μόνο λίγες ώρες μακριά μας. Τώρα που έχουμε και το καλοκαιράκι μας σιγά σιγά να μπαίνει, όσο να μπει έτσι για μας τους τυχερούς, ίσως να είναι και μια τέλεια ευκαιρία να κάνουμε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Εντάξει, δεν μας λες και χειμερινούς τώρα τέτοια εποχή, ωριακά μας λες. Να προσέχετε γιατί ο ήλιος καίει, παιδιά, και αλήθεια είναι ότι δεν σε αφήνει να χαρεί σωστά τη θάλασσα, αλλά όσο να πει, είναι μια όαση βουτιές στο νερό. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς τώρα που ακούτε την εκπομπή λέτε τι λέει αυτή, ακόμα μέσα Μάη έχουμε, αλλά είμαστε πολλοί που ξεκινήσαμε τα μπάνια έτσι πολύ νωρίς και αλήθεια είναι ότι έτσι αν μείνεις και πολύ στον ήλιο, έτσι κατευθείαν στον ήλιο, δεν λέω με έχει σύννεφα ή φυσάει, στον ήλιο, μετά τη θάλασσα την ψάχνεις κάπως. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο σας, όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με περισσότερη μουσική.

0: 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1,39 €. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,06 €. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.

Δεύτερο μισοδέκι για το Flight Mode καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας τον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για αυτά τα ταξίδια, έχουμε μουσική αναδρομή, αλλά έχουμε και Eurovision, παιδιά. Εδώ έχουμε αύριο χαμός. Ήδη η εβδομάδα των ημιτελικών τελείωσε και πάμε στο τελικό.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Για τη βόλτα μας, παιδιά, έψαξα και βρήκα κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφος ακριβώς σε εκείνο το σημείο που το ακούγαμε ξανά και ξανά. Κάποιοι θα θυμηθείτε τα νιάτα σας σχετικά, κάποιοι θα σκεφτείτε ότι κάποτε είχατε αφιερώσει αυτό το κομμάτι, κάποιοι μπορεί να το ακούτε και για πρώτη φορά. Πάμε να ανακαλύψουμε τι κρύβεται στη σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode.

τη Eurovision, παιδιά, το οποίο μας απασχολεί έτσι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Στα στοιχήματα όλον αυτόν τον καιρό πρώτη ερχόταν η Φιλανδία με μια γυναίκα έτσι που παίζει ένα βιολί καταπληκτικό. Τώρα τι να λέμε, δηλαδή μπήκαμε, το ακούσαμε, λέμε α, ωραία. Δικαίως έτσι κάπως φλερτάρει με την θέση νούμερο 1. Λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Κύλας ήταν στη θέση νούμερο 2. Βέβαια αυτά πάνε και έρχονται στα στοιχήματα. Για να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει αύριο, παιδιά, στον μεγάλο τελικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ήδη σιγά σιγά προετοιμάζεστε, ψωνίζετε τα απαραίτητα σνακ, τα απαραίτητα ποτά, για να μαζευτείτε εκεί με την παρέα και να γίνει χαμός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το πανηγυράκι της Eurovision αξίζει πάρα πολύ όταν το βλέπεις με φίλους, το σχολιάζεις. Και έτσι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μαζευόμαστε. Πολλοί από εμάς κιόλας μαζευόμαστε και στις βεράντες και γίνεται έτσι ένας χαμός εκεί στη γειτονιά. Μιλώντας λοιπόν για την Eurovision, πάμε να ακούσουμε μία ακόμα φορά αυτό το κομμάτι, το οποίο ξεκίνησε με κάποιους να το μισούν και κάποιους να το λατρεύουν, κάποιους να καταλαβαίνουν λίγο αργότερα το νόημά του το πραγματικό, κάποιοι ακόμα το μισούν, αλλά κάποιοι το λάτρεψαν από την πρώτη φορά. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το οποίο μας φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα είναι ο Ακύλας και Φέρτο και καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning, βελτιώσεις εγκεφάλων, Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα.

0: τα ταξιδάκια μας λίγο νωρίτερα έτσι στα αυριανά γεγονότα της Eurovision και στο τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και τώρα θα πάμε ένα άλλο ταξίδι που συμβαίνει 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου στις Κολίνες Αρκαδίας. Κολίνες Αρκαδίας, παιδιά, οι οποίες γεμίζουν μουσική αυτό το χωριουδάκι. Μας προσκαλεί στο Κολίνες Sound Festival, όπου θα δούμε στη σκηνή Πάνω Μουζουράκι, Πάνω Βλάχο, Κίνο Θνητού, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Απών. Ποιον άλλον. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ανδρομάχη, Ριαλινίδου. Μιλάμε, παιδιά, για ένα μουσικό φεστιβάλ το οποίο θα μείνει στη μνήμη μας αν σκεφτούμε και όλο το πολύ ωραίο περιβάλλον, τις νύχτες με τα αστέρια στο βουνό και τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και πάρα πολλές ακόμα δράσεις. Μπείτε στο ticketservices.gr και ενημερωθείτε για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν στις Κολίνες Αρκαδίας από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, μέχρι το μεγάλο πανηγύρι. Για μπείτε και μάθετε περισσότερα. Θα σας δούμε εκεί.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι το υποσυνείδητο της Κέτης Γαρμπή. Έτσι ονομάζεται το καινούριο της τραγούδι και μας έχει πάρει τα μυαλά. Ίσως μας έχει κολλήσει σε κάποιους και στο υποσυνείδητό μας. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο βέβαια λέγεται υποσυνείδητο το κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε εμάς εδώ στο στούντιο το πέτυχε. Πάμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας μία τελευταία φορά, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι όλο καινούριο που θα έχει κλέψει τις καρδιές μας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Μεγάλη αγάπη στην Άννα και τον Δημήτρη που έχουν στείλει μηνύματα και ζητάνε εδώ κομμάτια. Θα παίξουν στη συνέχεια και νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας μέσα από το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά στέλνετε και στο δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Θα περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθω, Δημήτρη, για το τελευταίο μισοράκι μας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική και έχουμε τα top 3 μας.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: και μισή.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω yes, στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

για εσάς που παρακολουθείτε έτσι εδώ αρκετά την εκπομπή, ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό το διάστημα που σας πηγαίνω ταξίδι. Σας πηγαίνω στις κολλήνες Αρκαδίας, παιδιά, και αν δεν έχετε ανοίξει ήδη το Google Maps να δείτε που είναι, κάντε το αμέσως τώρα. Αρκαδία, χωριό κολλήνες, το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα απίστευτο τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που σας είπα και πριν και πάρα πολλές δράσεις. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα τι να σας λέω για παιδιά και μεγάλους. Από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, περισσότερες πληροφορίες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τα εισιτήριά σας στο ticket service.

Πάμε να συναντήσουμε τα top 3 τραγούδια για αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά, έτσι τώρα που γέρνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, τα κατάφερα, τα συγκέντρωσα και αυτή την εβδομάδα τα κομμάτια τα οποία τα ζητήσατε περισσότερο και τα μεταδώσαμε περισσότερο. Μεγάλες αγάπες τα συγκεκριμένα, δεν φεύγουν από το μυαλό μας. Δεν θα σας πω τίτλους αυτή τη φορά, απλά θα σας αφήσω έτσι να τα ανακαλύψετε σε αντίστροφη μέτρηση, ξεκινώντας από την θέση νούμερο 3. 3.

ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη με μουσικές, γεμάτη με πάρα πολύ ωραία πράγματα και την παρέα σας εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι φτάνει ο Μάιος στην μέση του, σε αυτήν εδώ την παρέα, μάλλον με αυτήν εδώ την παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο και για δύο ώρες, Λίνα Πετριανού, η ραδιοφωνική ρεζουνοδό σας. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα είμαστε όλοι στους δέκτες μας να δούμε την Eurovision και τον Ακύλο που έχει κάνει τον μεγάλο του χαμό. Αύριο λοιπόν το μεγάλο βράδυ, ό,τι και αν έχετε έτσι κανονίσει να το δείτε με φίλους, να το δείτε μόνοι σας στο σπίτι, με την οικογένεια ή και να μην το δείτε και καθόλου. Εύχομαι να τα περάσετε καταπληκτικά ό,τι και να κάνετε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα εδώ με πολύ σουσού. Καλή συνέχεια σε όλους, να αγαπάτε τους εαυτούς σας παιδιά κυρίως και ό,τι κάνετε να το κάνετε γιατί εσείς το επιλέγετε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, Παρασκευή.
1: Και έλα πες το Μέλανι γιατί μας βγάλει το λάδι.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Μπράβο.
3: Μ' αρέσει η Μέλανι όμως που χαίρεται τόσο πολύ με την Παρασκευή.
2: Και εγώ μ' αρέσει που χαίρομαι.
0: Και εγώ μ' αρέσει
3: που χαίρομαι. Που σκέφτομαι.
2: Που
3: σκέφτομαι. Έμαθε αραβικά η Μέλανι.
2: Καλά θα πάει και σήμερα όπως βλέπετε αγαπητοί μας ακροατές.
0: Συντροφιά σας και σήμερα θα είναι η μία και μοναδική Μέλανι Μιλένοβα.
2: Συντροφιά σας, την παρέα σας και εμάς, τι να κάνουμε. Θα είναι ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
3: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες δεν μπορούσαμε να έχουμε χωρίς τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και επιστρέφουμε.
2: Έτσι,
0: γιατί έχουμε πολλά
2: λίγο,
0: πράγματα και για
2: να
0: σήμερα.
2: Να χορέψουμε.
3: Σήμερα θα γίνει
2: χαμός.
3: Yes.
2: Α, ωραία. Οκ. Okay.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαι εγώ εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μελάνη.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Συντονιστείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, και εννοείται να μας στείλετε τα μηνύματά σας.

0: θέλω, θες δεν θες.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
2: Τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλλη.
1: Oh yeah. Και θα μας πάω σε έναν Κινέζο, τον Τσεν Σι.
3: Ναι.
1: Ο οποίος λέει τα τελευταία 13 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο περιπολεί στη γέφυρα του ποταμού Γιάνγκτσε και έχει αποτρέψει περισσότερες από 400 αυτοκτονίες. Σοκαριστικό.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Σοκαριστικό. Και η αλήθεια είναι ότι κάπου το άκουσα και όλες τις ειδήσεις. Νομίζω το άκουσα και στις ειδήσεις.
2: Το είπαν και στις ειδήσεις.
1: Το είπαν και στην τηλεόραση, ναι.
2: Εντάξει. Τι να πω.
1: Εγώ περιμένω το Στάθη κάτι να πει, γιατί με κοιτάει περίεργα.
0: Απλά φαντάζομαι τον τύπο να είναι με θάμνο, να είναι μέσα σε ένα θάμνο, με εφημερίδα μπροστά για να μην τον βλέπουν. Και όποιον πάει στη γέφυρα να αυτοκτονήσει, τρέχει, τον πιάνει. Όχι, ξανασκέψου το.
1: Ξέρεις κάτι. Και πες ότι μία φορά δεν μπορείς τον άλλον να τον αποτρέψεις. Πώς ζεις μετά, δεν ξέρω. Θα το έχεις βάρος, ας πούμε, ότι είδες κάτι τέτοιο. Πω πω, τώρα που το σκέφτομαι είναι ανατριχιαστικό και τρομακτικό συγχρόνως.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Βρουμπουλήθρες και θεωρώ, Μέλλαν, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και μακάρι,
0: είναι απίστευτο. Και κατά καιρούς είναι πολύ καλό το ότι ακούς έτσι διάφορους γιατρούς και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με διαφόρους τρόπους δηλαδή και έχουν αποτρέψει ανθρώπους από το να προκαλέσουν κακό, ξέρω εγώ, στον εαυτό τους. Αλλά,
1: και άμα δεις έναν άνθρωπο όντως να το προκαλεί αυτό στον εαυτό του, τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν το...
0: Η αλήθεια είναι ότι αν βρεθείς στη φάση αυτή, αν δεν βρεθείς εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί τώρα λες, OK, έχω το περιθώριο να σκεφτώ, να δω τα συν, τα κατά.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις.
1: Απίστευτο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα σας πάω, παιδιά, σε αυτά τα good vibes. Harley, play Malone. Με λένε, θα μπορούσες να πας να ζεις σε μια φυλή που είναι μια αφρικάνικη φυλή που λέγεται Ubuntu Tribe. Κάπω τέλο πάντων δεν
1: τρίμπε. Το tribe το είπε τρίμπε.
0: Μπορεί να λέγονται τρίμπε εκεί.
2: Το tribe το
1: tribe.
2: Ναι.
1: Μετά δεν με λέτε χάζει. Εδώ πέρα το πυρό του βλό.
0: Εσείς κάνετε σαντάμ στην πυρκουλήθρα.
1: Το πυρό του βλό εδώ πέρα.
0: Δεν θα σα το πω.
1: Είπε το tribe τρίμπε.
0: Δεν θα σα το πω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Μη μόνο το κάνει αυτό.
0: Ούτε καν τουλάχιστον γυαλό του βλό που είναι και ωραία που φεύγουν και από μέσα. Πυρότουβλα, αυτά που πάνε στο τζάκι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες επιστρέψαμε μετά το μπούλινγκ που μου κάνει η Μέλανη για ένα Σαρδάμ. Μπράβο, Μέλανη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τέλος πάντων, πες μας τη γενική συντρίμπε.
0: Άμα το είδατε, κοίταξα το κινητό μου και έκανα και λίγο έτσι γιατί δεν έβλεπα καλά χωρίς τα γυαλιά.
1: Λέτε τώρα τι λέει εδώ.
0: Θα σας πω τώρα τι κάνω σε αυτήν την
2: εκπομπή.
0: Αν κάποιος κάνει κάτι κακό.
2: Ναι.
0: Τον μαζεύουν στο κέντρο του χωριού
2: και
0: μαζεύονται όλοι γύρω του και είναι αυτός μες στη μέση και όλοι λένε κάτι καλό που έκανε στον καθένα.
1: Έλα ρε.
2: Τι ωραίο.
0: Γιατί θεωρούν ότι όλοι μέσα τους έχουν το καλό και για κάποιο λόγο έχουν παρεκτραπεί από αυτό, οπότε θέλουν να του θυμίσουν το δρόμο του.
1: Τι λες τώρα. Εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός.
2: Α, καλά,
1: οπότε εκεί
2: αυτό.
1: Δεν έχεις να πεις πολλά και πολλά καλά.
2: Αλλά εκεί σκέψε... δεν έχουν να σου πούνε καλά.
0: Αλλά σκέψου το ότι αυτή είναι η τιμωρία να τον κάνουν. Να σου δημιουργήσουν.
1: Να σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια αυτόν τον καλό άνθρωπο.
0: Τον καλό εαυτό, γιατί θεωρούν ότι όλοι είναι καλοί.
1: Τι λες τώρα, απίστευτο, ε.
2: Αυτό το βάζαμε έτσι λίγο στην καθημερινότητά μας, νομίζω θα μας βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Τι εννοείς, εμένα μαζευόμαστε γύρω στον κόσμο που κάνει κάτι. Μου κόρναρες, κάτσε εδώ, ελάτε όλοι γύρω του. Θυμάσαι παλιά.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχω μια χρήσιμη άχρηστη πληροφορία. Απλά για όσους ενδιαφέρει η ζωολογία παράδειγμα, έτσι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, λέει ότι το νεογνώ της γαλάζιας φάλαινας πίνει καθημερινά μέχρι και 600 λίτρα μητρικό γάλα.
1: 600!
0: Το χωράει το μυαλό σου, 600 λίτρα. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Εντάξει, λες, μιλάμε για φάλαινα, ναι, οκ, okay, άρα τα δεδομένα σε θέμα διατροφής είναι, ναι. Οπότε τα δεδομένα διατροφής είναι από μόνα τους μεγάλα, αλλά το νεογνώ της φάλαινας πίνει την ημέρα 600 λίτρα γάλα.
1: Άρα όσο μεγαλώνει και πίνει ακόμα γάλα, πόσα λίτρα θα πίνει?
2: Δεν πίνει ακόμα γάλα, ρε Μέλανη, μετά μεγάλωσε.
0: Εσύ ακόμα πίνει γάλα.
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει το γάλα.
0: Μέλαντε, είναι και αυτό, δεν ξέρω.
1: Σοκ.
0: Καλά, δεν είμαι ούτε και η Πόκα μπορούσε να πετάει χιλιάδες από μέσα της, αλλά...
1: Σοκ, ναι. Και δέος.
3: Να κλαις αυτούς που

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλλαν Μιλένοβα. Θέλω να μου πεις αυτά που μας διάβασες από το βιβλιαράκι σου. Το έχεις μαζί σου.
1: Όπου θυμάσαι.
2: Παιδιά, αυτό το βιβλιαράκι το έχασα. Σας το έχω πει 1.000.000 φορές ότι το έχασα.
1: Πρώτον, δεν μας το έχεις πει.
2: Δεύτερον,
0: δεν το έκλεψα και δεν το έκαψα, στορκίζομαι.
2: Εγώ νομίζω ότι το έκλεψες. Γιατί μου έλεγε όταν σου πω ότι το έχασα. Γενικά έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία δεν τα ξαναβρήκα ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ τώρα μια άχρηστη χρήσιμη πληροφορία?
2: Για πες μας.
0: Λοιπόν, λέει ότι ευγενείς επτανήσεις στις αρχές, λέει, του περασμένου αιώνα σκαρφίστηκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να απαλλαχθούν από τις ανεπιθύμητες οσμές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Ναι.
0: Από τον αέρα που βγάζεις, ναι, όχι, ναι, από το στόμα, από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Που είχαν την τάση να πέρδονται.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε είχαν φτιάξει την κλανιόλα.
1: Σοβαρά, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό, ρε φίλε. Ναι.
0: Κλανιόλα, λέει, και ήτανε. Υπήρχε κλανιόλα.
2: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Είχε ένα σωλήνα που τα έβγαζε από το παράθυρο.
2: Παιδιά, τι ζω, γιατί κάνω παρέα μαζί σας.
0: Και κάπου διάβασα, το είχα δει πάλι, ότι τώρα πουλήθηκε για 75.000 τερλίνες μια κλανιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Η κλανιόλα, λέει, του βασιλιά Γεώργιου του Β.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, επιστρέψαμε Μέλανη Μιλένοβα.
1: Θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω.
0: Με λιγμούς μιλάει.
2: Τι θα πεις Μέλανη?
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το τι μουσική ακούνε τα σκυλιά.
2: Σοβαρά τώρα. Έχεις φέρει τέτοιο θέμα. Τι μουσική ακούνε τα σκυλιά. Έχεις φέρει τέτοιο θέμα. Σκυλάδικα.
1: Όχι παιδιά, ακούστε τώρα. Χαμός θα γίνει.
0: Τι να ακούσουμε, τι είμαστε, σκυλιά?
1: Από έρευνες λέει που έχουν διεξαχθεί προκύπτει ότι τα σκυλιά αγαπούν συγκεκριμένους τύπους κλασικής μουσικής που τους δημιουργεί ηρεμία και χαλάρωση, ενώ δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για pop μουσική ή ραδιοφωνικές εκπομπές.
2: Άρα το μόνο ζωντανό που μπορεί να, τα μόνα ζωντανό που μπορεί να μας αφούν είναι ο Γκάρι του Στάθη και ο Χάρης ο Δικός.
0: Δεν μας ξέρουν.
2: Εμείς δεν σας ξέρουν. Ναι,
1: ναι. Ναι, νομίζω δεν έχουμε κοινό στα σκυλιά. Δεν μας ακούνε τα σκυλιά.
2: Δεν πειράζει. Μας ακούν οι άνθρωποι και δεν.
0: Εγώ απορώ αυτές οι έρευνες τώρα που φέρνει η Μέλανη που γίνει. Πώς γίνεται, δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι έχει ηρεμήσει ο σκύλος?
3: Πρέπει να χρηματοδότησε, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Λέει,
2: ποιος χρηματοδοτεί αυτές
1: πολλά
2: τις
1: καταφύγια ζώων εκεί, ναι, έχουν γίνει όλες αυτές οι έρευνες, κυρίως στο εξωτερικό. Προφανώς εδώ στην Ελλάδα σιγά μην κάνανε κάτι τέτοιο. Ναι. Έχουν αρχίσει να βάζουν χαλαρωτική μουσική για να βοηθήσουν τα σκυλιά να έχουν μια ηρεμία και να νιώθουν ασφάλεια. Και έτσι είδανε πόσο διαφορετικά ουσιαστικά συμπεριφέρθηκαν τα σκυλιά στην καθημερινότητά τους.
2: Κατάλαβα.
1: Καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε Μέλανη. Ευχαριστούμε, Μέλανη, στα φώτα, ναι, σου, ναι, για τα σκυλιά.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.